σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου, δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.

Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.

Tsunami! Bom campi! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι! Ναι

Καλησπέρα. Και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ένα αυτάνικο του δασκάλου μου, του Μάρκου του Βαμβακάρη.
1: Γεια σας. Ναχμάνι, Ιωσέφ Δαλέλ, לכל מי שמאזין לי. אני רוצה להקדיש את השיר הבא. חזרנו לבמבקריס. תעשה זאת, סטברוס, תעשה זאת, כך שר.
0: Νίκο του δασκάλου μου, του Μάρκου του Βαμβακάρη. Και παρακαλώ πάρα πολύ το σπήλιο που χορεύω ωραία φτάλικα. Με τη Μαρία τη Διχτά, τη φίλη μου, να το χορέψουμε.
2: Γεια σου Μανώλη με τον παλέτο σου.
0: Ευχαριστώ, γεια.

καίγεται να θέλει το δικό σου. Δεν γράφεται, δεν λέγεται η νύχτα στο

0: אוח, אני נושמת את היוונית.
1: Να τα μάτια σου σαν σπασμένος καθρέφτης, λες να ήταν ο ψεύτης της

0: אנחנו נמשיך עם הכבדים, מטרס ינוליס, והוא שר על סטליוס קז'נג'ידיס.
1: Να ανάστημα σε μένα και να λένε να σβήσει το λαϊκό τραγούδι. Από πού είναι αυτή, δεν είναι από λαϊκά στρώματα βγαλμένη. Δεν πεινάσανε.

0: Και τώρα θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι που έγραψε ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Σπύρος Γιατράς, ορόσημος στη ζωή μου, στην καριέρα μου.
1: Επισύρπα, אני רוצה להקדיש לך, קובי דנטה, באהבה רבה, שדרן ענק. Hola, todos hay escena. ¿Cuál es la

0: άλλο θα έχει μάθει, δεν είναι καλό. Σωστό.
1: Χειροκροτήστε για το ρόλο που έχει παίξει. Ήταν τόσο πιστευτή σε κάθε λέξη.
0: Πού είσαι, ρε παιδί μου, όλη την ημέρα. Σήκωσε το τηλέφωνο, επιτέλους. Στέλλα, αγάπη μου.
1: Και πάλι δάκρυσες για να με συγκινήσεις. Αδικαιολόγητα για να δικαιολογήσεις. Σε πέρασες τα όρια της φαντασίας. Έδωσες πάλι ρε.